0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

Σαν σύννεφα, σύννεφα κι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θέλω να μιλήσω απλά για την αγάπη των ανθρώπων. Και παρεμβαίνουν οι θύελες. Παρεμβαίνει το πλήθος, το στήθος μου. Το τρομερό ηφαίστειο που λειτουργεί κάτω από πέτρες. Το σχήμα μου, Μιχάλης Κατσαρός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
3: στους 98.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Καθώς ετοιμαζόταν να κόψει τον κρουσταλένιο της λαιμό, σκουντούφλησε απάνω στο άρωμά της από κέδρο, λεβάντα, κίτρο, ροδοπέταλα, ίασμο και απελευθέρωσε συμπληρωματικά βανίλια, ήριδα και σκανδαλόξυλο. Η Γκυλοτίνα, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμύρισή μου παίρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

θελέσει καφένια και σκοπό. Έχω έξι πολύ να αλυτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα γίνεται

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: γυμναστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ράδισα

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σ' αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Μπρος στα πόδια σου εδώ, με λαχτάρα σκορπό, τον πολύφυλλο ανθό της ζωής μου. Μυρτιώτισσα, από το σ' αγαπώ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Με Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Ζήτησες τα πάντα. Γιατί παραπονιέσαι λοιπόν για το καθόλου που σου λείπει? Τροπικοί δείκτες, Κωνσταντίνος Μουσάς. Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
3: να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δεν

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 9 Ιουνίου σήμερα και. Θερμοκρασία.
1: Έχει βρέξει. Όχι, απλώς είναι κάτι νερά στο δρόμο, ε.
0: Αν είναι στη Φραγκοκλησιά, έχουμε θέμα γενικό, διαχρονικό.
1: Οκ, okay, γιατί είναι αλλά... έξω το σπίτι μου.
0: Εξαρτάται.
1: Δεν κάτι νερά και λέω κάτι έχει συμβεί. Αλλά ναι. Μάλλον όχι, δεν έχει βρέξει.
0: Προς το παρόν, πάντως, έχουμε πρόγνωση βροχής.
1: Ναι.
0: Από τη μία το μεσημέρι και μετά. Και θερμοκρασίες που κυμαίνονται μέχρι τους 34 θα φτάσουν. Ναι, και αύριο θα κυλήσει ο καιρός, χωρίς βροχή αύριο. Την Παρασκευή θα βρέξει και το Σάββατο.
1: Ωραία είναι η βροχούλα.
0: Ωραία είναι και χρήσιμη με αυτές τις ζέστες. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Τώρα το τραγούδι Θες. Στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα, 7 και 13 η ώρα. Να ξεκινήσουμε την εικόνα της ημέρας με τη χθεσινή φωτιά που σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού, δυστυχώς.
1: Ναι, το καλοκαίρι στη χώρα.
0: Ναι.
1: Με ένα τέτοιο πάρτι.
0: Είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι χθες.
1: Ναι.
0: Η οποία, από ό,τι φαίνεται, ξεκίνησε από έναν Γάλλο, ο οποίος.
1: Γάλλος.
0: Ναι,
1: δεν μας βάλουν τα αστροπελέκια, τα εγχώρια.
0: Ναι, έχουμε και.
1: Έχουμε και τα εισαγόμενα.
0: Ο Γάλλος, ο 70χρονος, λοιπόν, φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και κάτι του ξέφυγε.
1: Νομίζω ότι.
0: Τόσο απλά,
1: ναι, ότι από ό,τι άκουσε, είναι από αυτά τα λισοπρίωνα, όπως λέγονται, τα οποία με αυτόν τον τροχό πετάνε σπίθα.
0: Εκτοξεύουν τις πινθύρες, ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν είχε ακούσει ποτέ αυτός ο Γάλλος ότι η σπίθα μπορεί να φέρει πυρκαγιά. Δεν μιλάει και καλά ελληνικά, και να το ξέρει για το τραγούδι.
0: Έλαντε.
1: Λοιπόν, αλλά ναι, από αυτό προκλήθηκε και έτσι μπαίνουμε σε μια περίοδο που ο κάθε ένας 70χρονος, 80χρονος, 80χρονη.
0: Σκέφτεται πως πρέπει να κάνει εργασίες,
1: ναι,
0: μέσα
1: θα
0: στο
1: κάνει
0: πράσινο.
1: Εργασίες, θα ανάψει το μπάρμπεκιου, ναι. Και εμείς μετά θα θρυνούμε τις ζωές μας.
0: Έχετε το νου σας εντωμεταξύ ότι πρέπει να καθαρίσετε.
1: Έχετε το νου σας τους 70χρονους.
0: Σωστό, πρώτον. Δεύτερον, να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα.
1: Ναι.
0: Διότι αρχίζουν
1: αλλά
0: τα πρόστιμα.
1: Ακόμα και ποια οικόπεδα. Εδώ μιλάμε ότι βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Τέτοια αυτοκτονική τάση ως λαός δεν ξέρω.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, τη σβήσαμε.
1: Ναι, καλά, προφανώς τη σβήσαμε, αλλά σκέψου να ήταν αλλιώς οι συνθήκες, να
0: μην
1: αφισούσε περισσότερο.
0: Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Σκέψου πού είναι το Λουτράκι και κοντά σε ποιες περιοχές θα μπορούσε να φτάσει. Και δεν ξέρεις τι να πεις.
0: Ήταν το πρώτο crash test του καλοκαιριού,
1: ναι.
0: Όπως λέγει η καθημερινή. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Μας Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εδώ με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και το Διθέσιο. 7 και 4 η ώρα. Καλημέρα.

0: πρωινό Τρίτης, 7 και 19 πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, διότι την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ. Πώς θα γίνει αυτό? Στέλνοντας το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 4 και μετά τις 4 της Παρασκευής, λίγο λεπτό μετά τις 4, η συνάδελφός μας από τον Reddit, η Πινελόπη Αναστασοπούλου, θα κάνει την κλήρωση αυτή τη φορά. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στο τηλεφώνημα. Σημαντικό. Δεύτερον, να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ. Έτσι παίζετε το παιχνίδι.
1: Αυτός είναι ο αριθμός.
0: Και διαβάζετε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, 9.112 ευρώ. Σκεφτείτε τι θα κάνατε με αυτά τα χρήματα.
1: Αν τα κερδίσετε αμέσως.
0: Ναι, σε μια στιγμή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Με τη Μαρίζα Ρίζου τώρα και τη σωτηρία της ψυχής. Πολύ ωραία διασκευή, προέκυψε από το σύριαλ Μαέστρο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 7 και 24 η ώρα. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, διότι αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe που απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε για το ρεύμα σας και γύρω από το ρεύμα σας έρχεται από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εννοείται, θα καλέσετε τώρα για να τα μάθετε όλα στο 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom. Αν θέλετε κι εσείς, αν είστε επιχειρηματίας και θέλετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της, η Cosmote Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σας, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσετε περισσότερα λοιπόν, χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθετε περισσότερα και κερδίστε ακόμη περισσότερα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Αρλέτα και Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.112 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
10: Νέες βιταμίνες.
11: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
10: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
12: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
10: Τι εννοείτε?
12: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
13: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε, Μελωδία.

0: ψωμί σου σε ένα ποίημα.
1: Ακόμα και η νύχτα σου μοιάζει. Η μακρινή νύχτα που θρυνεί σιωπηλά μέσα στα βάθη της καρδιάς και τα άστρα περνάνε κουρασμένα. Ένα μάγουλο ακουμπάει σε ένα άλλο μάγουλο. Είναι μια παγερή ανατριχίλα. Κάποιος χτυπιέται και σε παρακαλεί. Μονάχος, σκορπισμένος μέσα σου, στον πυρετό σου. Η νύχτα υποφέρει και θέλει την αυγή, φτωχή καρδιά που τρέμεις. Τη νύχτα που κοιμήθηκες, Τσέζαρε Παβέζε.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 7 και 34 η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Μια εξωτική εικόνα.
0: Βλέπουμε ανάμεσα σε ένα δρομάκι, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, στις προσώψεις τους, να ξεφυτρώνει ένας πλάτανος,
1: ναι,
0: τεράστιος.
1: Ένα δέντρο, το οποίο γίνεται θέμα σε αυτήν την πόλη, όπου βρίσκουμε ένα δέντρο.
0: Ένα δέντρο που έχει μείνει άθικτο,
1: ναι.
0: Έχει φτάσει, τα κλαδιά του είναι πολύ ψηλά πια.
1: Ένας πολύ ωραίος πλάτανος, μεγάλος, υπέροχος, αγέροχος, πολύ ωραίος.
0: Που προσφέρει σκιά σε όλο το δρομάκι.
1: Ναι.
0: Και όπως πολύ σωστά γράφω στην Καθημερινή, δεν είναι μια εικόνα που βλέπεις συχνά. Είναι ένας πλάτανος εδώ συγκεκριμένα στο Κουκάκι.
1: Γι' αυτό και το κάνουμε θέμα.
0: Στην οδό του Σαμπότσαρη, ανάμεσα στη Δημητρακοπούλου και στη Βεϊκού, ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες. Με τα δέντρα να έχουν πλέον, να κόβονται δέντρα έτσι για πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς.
1: Να κόβονται, να μην, όταν να αρρωσταίνουν, να πιάνουν διαφορές αρρώστες, να μην ενδιαφέρεται κανείς να τα ραντίσει, να τα φτιάξει με κάποιο τρόπο. Μαραζώνουν και κυρίως κόβονται. Κόβονται με πολύ μεγάλη ευκολία τα δέντρα σε μια πόλη που δεν έχει. Γιατί δεν είμαστε Παρίσι, που ένα τέτοιο πλάτανο μπορεί να τον δεις παντού. Δηλαδή έχει άπειρα πολύ μεγάλα δέντρα σε όλα τα μικρά μεγάλα δρομάκια.
0: Δυστυχώς και δεν έχουμε πολλούς δρόμους, όπως έχετε παρατηρήσει πως είναι η Αχαρνών σε κάποια σημεία της που έχει πάρα πολλά δέντρα που δημιουργούν σκιές.
1: Ναι, όχι, αλλά, ναι, ναι, για να το λες έτσι θα είναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που έχουν μείνει ή έχουν ξεχαστεί έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ένα τέτοιο είναι και αυτό στο πρωτοσέλιδο.
0: Είχαν δέντρα και στα δύο πεζοδρόμια,
1: ναι,
0: και φυλλωσιές δημιουργούν μια φυσική σκιά. Αυτό είναι πλέον.
1: Καταπατήθηκε. Δεν υπάρχει το πεζοδρόμιο για να περπατήσει ο κόσμος. Όχι να υπάρχει χώρος για να αναπτυχθεί ένα δέντρο.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 7 και 36.
1: Πού είναι αυτό
0: 36.
1: Το δέντρο που λέμε τώρα?
0: Κουκάκι.
1: Στο Κουκάκι, okay.
0: Στην Τούσα Μπότσαρη.
1: Ας πάμε να το φωτογραφίσουμε.
0: Δημητρακοπούλου και Βίκου, θα γίνει το πόσιμο τώρα για αυτό για τους τουρίστες. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μίλτο Πασχαλίδη, Άτιμο Πράγμα η Τιμή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, η ώρα πάει 8 παρά, πήγε 8 παρά, 18. Να αναφερθούμε τώρα στο, θυμάστε αυτό το περιστατικό με τη δυσοσμία, την πολύ έντονη δυσοσμία στην Αθήνα.
1: Ναι, που μας είχαν ζωσταφίδια.
0: Τα νότια προάστια είχαν...
1: από την Αόνια.
0: Μάλλον βρέθηκε...
1: Ήταν και μόνο, ήταν μέχρι το Βύρονα έφτανε, δηλαδή μέχρι
0: σωστά.
1: Πρόποδος του Ημιτού.
0: Και από ό,τι φαίνεται βρέθηκε μια επιστημονική εξήγηση.
1: Α, παρακαλώ.
0: Η μυρωδιά αυτή λοιπόν της 19ης Μαΐου πιθανότατα προέρχεται από προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες λέει που προστίθενται για ανίχνευση διαρροών.
1: Μάλιστα.
0: Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότατα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με ένα πλοίο μεταφοράς υγραερίου.
1: LPG, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Ήταν μία από τις πιθανότητες αυτή. Δηλαδή, είχαμε όντως ότι έρχεται από τη θάλασσα, έτσι όπως φυσάει κιόλας, ξέρεις, προς την Αττική. Αλλά και θα μπορούσε να είναι ένα πλοίο που να προκαλεί, γιατί δεν ήταν μια διαρροή σε ένα δρόμο, σε ένα μικρό σωλήνα. Ήταν τόσο μεγάλη και έντονη η δυσοσμία, τέλος πάντων, αυτή η μυρωδιά που.
0: Ναι. Το προπάνιο και το βουτάνιο
1: το
0: δεν
1: πλοίο
0: θεωρούνται...
1: το βρήκαμε, αυτό είναι το θέμα.
0: Προφανώς το έχουν βρει, απλά δεν το αναφέρουν.
1: Α, okay.
0: Ναι. Το προπάνιο και το βουτάνιο δεν θεωρούνται τοξικά ή επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
1: Όμως η μυρωδιά φτιάχνονται κολόνιες.
0: Προκάλεσε ανησυχία στον πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον έπρεπε να πούν δεν θεωρούνται πολύ τοξικά ή πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
1: Ένα δεύτερο πάντως λέει λιγότερο πιθανό σενάριο, γιατί ακόμα είμαστε στα πιθανά. Δεν είναι ότι έχουμε καταλήξει ότι είναι σίγουρα αυτό. Είναι η προέλευση της οσμής να έρχεται από την Ψιτάλια λόγω δυτικού ρεύματος, αλλά φαίνεται ότι οι μαρτυρίες το απομακρύνουν.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Ματούλα Ζαμάνη τώρα και μία πολύ ωραία στιγμή από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή. Είναι ο Αύγουστος.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα, 7 και 48 πάει η ώρα. Τώρα μια αφορμή, ένα post που βρήκαμε. Θα θέλαμε να παριθμίσουμε μαζί σας στιγμές μικρής χαράς ή κάποιες μικρές χαρές μέσα στην ημέρα.
1: Ναι, αυτό που είναι μια μικρή έκπληξη, ωραία.
0: Μια ωραία έκπληξη που μέσα στην μουντίλα, τη ρουτίνα, μας φτιάχνει το κέφι. Για παράδειγμα, να βρείτε ξαφνικά χρήματα μετρητά στην τσέπη σας.
1: Καλά, τάξη,
0: ακόμα και τώρα, στην εποχή της κάρτας δηλαδή.
1: Ακόμα και τώρα, και το παιδιό να είναι.
0: Να έχει ξεμείνει ένα χαρτονόμισμα κάπου σε μια τσέπη.
1: Ένα 5 ευρώ. Να βρεις ένα μπουφάντο σε μια φόρμα πριν τη βάλεις στο πλυντήριο. Όνειρο.
0: Άλλη μια μικρή χαρά μέσα στην ημέρα. Το να ξαπλώνεις επιτέλους και νωρίς μάλιστα στο κρεβάτι μετά από μια πολύ πολύ κουραστική μέρα.
1: Γενικά εγώ θεωρώ ότι η αίσθηση του να πέφτεις στο κρεβάτι, πόσο μάλλον αν είναι ένα ωραίο φρεσκοστρωμένο,
0: με φρέσκες σεντόνια,
1: με ωραία μυρωδάτα σεντόνια, δηλαδή θυμάμαι πάντα είναι μια ανάμνηση σχεδόν ξέρεις, πολύ βιωματικό όλο αυτό. Όταν κατέβαινα στο χωριό που είχε ετοιμάσει η γιαγιά μου το κρεβάτι μου και ήταν πάντα ατσαλάκωτα. Καλά, μετά βέβαια γινόταν από την άμμο το χώμα και τη βρώμα. Το σύντριγκλο. Αλλά την πρώτη μέρα. Νομίζω ότι είναι σαν να έχει ποτίσει το δέρμα μου από την μυρωδιά.
0: Να έχεις κάνει και ντους πριν.
1: Με τα καθαρά σεντόνια τη γιαγιά εδώ.
0: Χωρίς να πάρεις κινητό όμως στο κρεβάτι.
1: Τότε δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν.
0: Το ξέρω, για τώρα λέω.
1: Ναι, όχι.
0: Τώρα, αυτή τη μικρή χαρά τη σημερινή.
1: Γενικά όμως το φρεσκοκοστρωμένο, ωραία, μυρωδάτο κρεβάτι.
0: Σας έχουμε άλλη μια τέτοια χαρά. Να βγάζουμε κατευθείαν τα παπούτσια μας μετά από πολλές ώρες περπάτηματος.
1: Καλά, φουλ. Εννοείται και στο αυτοκίνητο.
0: Αυτό δεν μου έχει τύχει, όχι.
1: Εννοώ στο αυτοκίνητο γιατί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν αντέχει άλλο, ούτε να πα σπίτι.
0: Να ξυπνά ξαφνικά μέσα στη νύχτα ή να είναι Σάββατο πρωί. Να ξυπνάει το σώμα σου τη συνηθισμένη ώρα που ξυπνάς κάθε μέρα και να συνειδητοποιήσει ότι έχεις άλλες 3 ώρες ύπνου.
1: Ναι.
0: Επίσης μια ωραία μικρή χαρά.
1: Αναπάντεχη. Γυρνάω πλευρό.
0: Ναι. Να ονομάσουμε αυτή την ενότητα αναπάντεχες χαρές μέσα στην ημέρα. Έχουμε και άλλες, θα τις πούμε μετά από στο παρόν. Αλκίνος Ιωαννίδης και ο προσκυνητής. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου σήμερα.

0: Αματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 παρα 7
1: η ώρα.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις αναπάντεχες χαρές μέσα στην ημέρα που μας φτιάχνουν τη διάθεση, μας κάνουν να χαμογελάμε μέσα στη ρουτίνα μας. Για παράδειγμα, όταν ακούμε ξαφνικά όμως, το αγαπημένο μας τραγούδι.
2: Αχ, ναι, τι ωραία.
0: Ή όταν συνειδητοποιούμε οδηγώντας ότι τα φανάρια είναι πράσινα. Δεν μας σταματάει τίποτα.
2: Ότι με το που περνά σε πιάνει πράσινο. Αυτή η μικρή χαρά εκείνη την ώρα, αυτά τα δευτερόλεπτα.
0: Όταν επιτέλους βάζεις τικ δίπλα σε μια δουλειά που είχες να κάνεις εδώ και πολλές μέρες και την έσερνες.
2: Ναι.
0: Μαζί με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Όταν την κάνεις, μετά νιώθεις αυτή την ωραία χαρά.
2: Ναι. Επίσης την ώρα που μπαίνεις, ειδικά σε αυτή τη χώρα το αισθανόμαστε πολύ συχνά τα καλοκαίρια, όταν μπαίνεις κάπου που έχει πάρα πολύ air condition, δηλαδή όταν έξω καίγεται ο τόπος και ξαφνικά μπαίνεις και αχ και σβήνεις κάπου.
0: Στα καταστήματα συμβαίνει αυτό,
2: ναι, ναι.
0: Κάτι turbo εκεί.
2: Ή που μπαίνεις στα καταστήματα μόνο για να δροσιστείς για κανένα λόγο.
0: Σε εμπορικά κέντρα, ναι.
2: Όχι, απλώς λίγο χαζολογά, άμα θέλω κάτι να σας ρωτήσω.
0: Αφήστε με, θα σας πω.
2: Ναι.
0: Άλλη μια στιγμή, όταν βρίσκεις αμέσως αυτό που ψάχνεις.
2: Ναι.
0: Θεωρείς ότι θα κάνεις τον κόσμο άλλο κάτω για να το βρεις, αλλά τελικά το βρήκες πάρα πολύ εύκολα.
2: Να. Τώρα αυτές είναι πολύ μικρές χαρές που αν σου τύχει, για παράδειγμα, την ίδια στιγμή να βρεις λεφτά, να ακούσεις Radiohead που σου αρέσουν, να σε πιάσει πράσινο και μετά να μπεις και κάπου, τότε είναι όλες αυτές οι μικρές χαρές μεταμορφώνονται σε μια πολύ μεγάλη χαρά.
0: Αν έχετε και εσείς τέτοιες χαρές και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας, στείλτε μας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία και θα τις μοιραστούμε μαζί στη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα με το Basil Bar by Pesto Barilla που βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα βασιλικού, φρέσκου, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese και σημειώνουμε που έχουμε ραντεβού τώρα. Στην Γλυφάδα έχουμε ραντεβού 12 και 13 Ιουνίου στην πλατεία Εσπερίδων και 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία Basil Bar by Pesto Barilla και στις 8 εμείς εντωμεταξύ έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
7: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.112 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι το

0: Τώρα ήμασταν με τρέπον την αυσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
10: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
12: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 8 ακριβώς η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ποντιλιάρισμα ήδη μεγάλο στον Κηφισό στην κάθοδο, όπως και στην Αττική Οδό. Από Ζεφύρη και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Φυσικά στην Κηφισίας, κλασικά ποντιλιάρισμα από Καντεχάκη και μετά μέχρι να φτάσει στη Χαλάνδρη. Στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου, στα Σίδερα. Και φτάνει το ποντιλιάρισμα μέχρι Ψυχικό, χαλαρώνει για λίγο και μετά συνεχίζεται από γυροκομείο μέχρι να φτάσετε κέντρο. Άνοδος Αλεξάνδρας, επίσης ποντιλιαρισμένη. Άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, άνοδος Συγκρού. Η περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά. Η παραλιακή έρχεσαι και γεμίζει και αυτή. Στο ρεύμα προς Πειραιά, θα βρείτε κίνηση βέβαια και στο ρεύμα προς Λιφάδα, στο ύψος του Φλίσβου. Και στη Λεωφόρο Αθηνών θα βρείτε ποντιλιάρισμα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Χαϊδάρη και μετά. Θα βρείτε και πολύ έντονο ποτηλιάρισμα, όπως βλέπουμε στους χάρτες μας. Αυτά προς το παρόν. Α, και
2: καλά
1: Μεσογείο.
2: Δεν τα λες.
1: Καλά, όχι, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Συνήθως τέτοια εικόνα συναντάμε μετά τις 9. Έχουμε κίνηση επίσης και στη Μεσογείο, στην κάθοδο, στο ύψος του Χολεργού. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με ένα από τα κλασικά μας και τα αγαπημένα μας σε μια σχετικά νεότερη ηχογράφηση. Είναι τα Μαλαματένια Λόγια με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Δημήτρη Φαντή και τη Λιζέτα Καλημέρη. Φυσικά τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθεριού.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 6 η ώρα. Αν παρακολουθείτε και εσείς αμερικανικό μπάσκετ, όπως η Ματούλα και πολλοί κόσμος, θα ξέρετε ότι οι Knicks.
1: Έχασαν.
0: Ωραία.
1: Στο τρίτο παιχνίδι, δηλαδή είναι 2-1 το σκορ. Αλλά το θέμα δεν είναι. Ναι. Πρώτον, είναι στα όρια του παροξισμού αυτό που συμβαίνει στη Νέα Υόρκη, τα λέγαμε και χθες. Γιατί η ομάδα έχει δεκαετίες να βρεθεί σε αυτή τη θέση, να διεκδικεί την πρωτιά και το πρωτάθλημα κτλ.
0: Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να σταθούμε σε μια άλλη λεπτομέρεια. Ναι. Όχι στο παιχνίδι.
1: Όχι. Αλλά... στο παιχνίδι, γιατί έφερε και γρουστουζιά. Δεν είναι τώρα. Είναι από παντού είναι λάθος τώρα αυτό που συνέβη. Είχε αποφασιστεί να πάει ο Τραμπ, επειδή θα ήταν στην πόλη της Νέας Υόρκης, εντάξει, είναι και η πόλη του. Είχε αποφασίσει λοιπόν να πάει στο παιχνίδι, στο τρίτο παιχνίδι. Να πούμε ότι οι Knicks παίζουν με τους Spurs, ήταν 2-0 στο σκορ και περιμένει να πάρουν εκεί ένα τρίτο παιχνίδι κτλ.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβουμε, ναι, εμείς που δεν ασχολούμαστε, έχουμε δύο ομάδες που κάνουν διαρκώς μεταξύ τους τελικούς.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Όπως είναι και εδώ.
0: Okay.
1: Όπως είναι εδώ, οι τελευταίες, τέλος πάντων, για το ποιο θα μεστευτεί πρωταθλητής. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Τραμπ πήγε να δει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι της Νέας Υόρκης, δηλαδή το κοινό της Νέας Υόρκης, που δεν είναι και. Ξέρεις, είναι άνθρωποι που έχουν πληρώσει πολύ ακριβό εισιτήριο.
0: Δώσε μας μια έτσι.
1: Νομίζω 9.980 ήταν το φθηνότερο χθες.
0: Συγγνώμη.
1: Γύρω στις 10.000 το φθηνότερο.
0: Α, όχι 980 ευρώ. 9.980.
1: Ναι, ναι, 9. Δεν έβρισκες βέβαια. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πληρώσει όλα αυτά, με το που είδανε τον Τραμπ στο γήπεδο, γίνανε έξαλλοι.
0: Όλοι αυτοί έχουν πληρώσει 10.000 δηλαδή.
1: Και παραπάνω.
0: Και
1: μπορεί και λιγότερα αν τα έχουν πάρει καιρό. Δηλαδή υπάρχουν και τα διαρκεία που είναι πάρα πολλά στην Αμερική. Τέλος πάντων, οπότε με το που υπήρξε, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος όπως ξεκινάνε τα παιχνίδια και στο wall αυτό που είναι στη μέση.
0: Στην οθόνη. Ναι,
1: στην οθόνη. Έδειξαν τον Τραμπ. Σκέψου ότι όπως λένε τα ρεπορτάζ, τον αποδοκίμασαν περισσότερο και από τους παίχτες των Spurs, που είναι οι αντίπαλοι. Δηλαδή, όταν βγαίνουν οι αντίπαλοι στο γήπεδο, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αν κρίνετε λίγο και από τα ελληνικά γήπεδα, τον Τραμπ το γιούχαραν περισσότερο οι Αμερικανοί μέσα στην πόλη του. Ήταν μια πολύ ντροπιαστική. Εκείνος βέβαια δεν μασάει, ξέρεις, έκανε όλους αυτούς τους μορφασμούς, έβαλε τα χέρια στην καρδιά.
0: Χαιρέτησε
1: τον εθνικό ύμνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Που είναι πολλαπλών αναγνώσεων και για την Αμερική και εθνικός. Είναι όλα μαζί, κατάλαβες. Αλλά ήταν τρομερή αποδοκιμασία. Περισσότερο και από, είπαμε, τους παίκτες των Spurs.
0: Μιλώντας για Αμερική, να μιλήσουμε και μετά για το αμερικανικό όνειρο γενικότερα. Διότι από ό,τι διαβάζουμε.
1: Έχουμε κάποιο θέμα με το αμερικανικό όνειρο.
0: Εγώ έχω, ναι, πια. Καταλαβαίνω πόσο χρήσιμο είναι, αλλά καταλαβαίνω επίσης τη μεγάλη παγίδα είναι. Όλοι το καταλαβαίνουν και οι Αμερικανοί οι ίδιοι. Αυτό θα πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν στοιχεία από μια νέα έρευνα προς το παρόν. Η Θεοδοσία Τσάτσου και η Μπλε στο τραγούδι Φοβάμαι. 8 και 9 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 και 13 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για το αμερικανικό όνειρο, μιας και το αναφέραμε λίγο πριν. Αρχίζει να ξεθοριάζει, διαβάζουμε εδώ σχετικά στην Καθημερινή.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Το λέει μια νέα έρευνα.
1: Μάλιστα.
0: Στην πλειονότητά τους, μάλλον όχι, πριν ξεκινήσουμε τις λεπτομέρειες. Τι είναι το αμερικανικό όνειρο? Για όσους νεότερους τυχόν δεν γνωρίζουν τι ορίζουμε με το αμερικανικό όνειρο.
1: Το γεγονός ότι πας σε μια χώρα που σου δίνει τις ευκαιρίες να ζεις το όνειρό σου, να το κάνεις πραγματικότητα.
0: Πήγαινες.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Αμερική, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο πλανήτη, εξακολουθεί.
0: Είναι μια χώρα με ευκαιρίες, περισσότερες από άλλες χώρες.
1: Τώρα μπορεί να μην είναι οι ευκαιρίες αυτές που είχαν ενδεχομένως άλλοι άνθρωποι τη δεκαετία του 50, του 60,
0: αυτό αρχίζει
1: ακόμα
0: και
1: του 70 και του 80.
0: Επειδή είναι μια χώρα μεταναστών.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν χρειαζόταν να είσαι γόνος ή να είσαι εξαιρετικά δικτυωμένος για να πετύχεις πράγματα. Πήγαινες και ξεκινούσες από το μηδέν και αν δούλευες σκληρά. Βέβαια,
1: και υπήρχαν πολύ μεγάλες πιθανότητες να πετύχεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μπορούσες να πετύχεις, γιατί ήταν η γη των ευκαιριών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το έλεγαν και οι ίδιοι στη γλώσσα τους.
1: Ναι.
0: Όμως αυτό το αμερικανικό όνειρο, προφανώς, το οποίο έχουν βασιστεί πάρα πολύ. Ένα μεγάλο κομμάτι του καπιταλισμού και της κατανάλωσης, τα πάντα, και του μύθου της Αμερικής στον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτό το όνειρο λοιπόν αρχίζει να ξεθοριάζει. Τι λέει η έρευνα? Στην πλειονότητά τους οι Αμερικανοί παρουσιάζονται να μην πιστεύουν πλέον σε αυτό το αμερικανικό όνειρο, σύμφωνα με το οποίο όσοι δουλεύουν σκληρά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ανεβαίνουν κοινωνικά και οικονομικά. Δηλαδή, αν δουλέψεις, θα κερδίσεις. Αν δεν δουλέψεις. Άλλον, αν δεν το αξίζει, δεν θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Το ποσοστό, λέει, όσων συνεχίζουν να πιστεύουν στην προοπτική υλοποίηση αυτού του ονείρου είναι μάλιστα χαμηλότερο, μόλις 22%, 2 στους 10 δηλαδή, στις ηλικίες κάτω των 30 ετών. Οι νέοι δηλαδή έχουν μια πολύ.
1: Τώρα πρέπει να δούμε λίγο ποια είναι η κοινωνική. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που απαντούν σε αυτή την έρευνα. Πόσα χρόνια ζουν στην Αμερική. Πόσο Αμερικανοί είναι, από πού ήρθαν.
0: Πάντως είναι λογικό.
1: Αν είναι νέοι μετανάστες ή αν είναι παλιότεροι, γιατί παλιότεροι εννοείται ότι στρέφονται εναντίον των νέων, θεωρούν ότι εκείνοι τους λερώνουν τα πράγματα, γιατί αυτό το πράγμα δίνει τη σκητάλη το ένα στο άλλο.
0: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση η νέα γενιά στην Αμερική να διαμαρτύρεται και να μην πιστεύει σε αυτό το αφήγημα.
1: Αυτή είναι η δουλειά της νέας γενιάς, έτσι.
0: Σωστό.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Συνεχίζουμε.
1: Όχι μόνο στην Αμερική.
0: Γιάννη Κότσιρα τώρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 9 Ιουνίου τώρα. Σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 8 και 22 πάει η ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, και την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 θα κληρώσει 9.112 ευρώ. Άρα, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε το ποσό αυτό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο win. Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο αυτό.
0: Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι την Παρασκευή στις 4 και λίγο μετά τις 4 η Πινελόπη Αναστασοπούλου, αυτή τη φορά, η συναδελφός μας εδώ από τον Red, κάνει την κλήρωση. Και επιλέγει ένα μήνυμα, μάλλον στην τύχη επιλέγει, κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ και να κερδίσετε.
1: Αμέσως.
0: Έχετε το νου σας μόνο, μην τυχόν σας τηλεφωνήσει και δεν απαντήσετε.
1: Γιατί το χάνετε.
0: Χάνετε. Οπότε έχετε το νου σας μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, σημειώστε το, 9.112 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με Pixlax. Τον Φίλιππο Βλιάτσικα εδώ, στο «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης, 9 Ιουνίου. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Μαζί μας και σήμερα έχουμε το WhatsApp που ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Έχει και νέα διαφήμιση. Αυτή η νέα διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και όταν μιλάμε εδώ για νέους, μιλάμε για τα παιδιά της λεγόμενης γενιάς Z.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Διότι στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα για αυτό το νέο ρεύμα. Maxi Home Safe λέγεται. Είναι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απολαμβάνετε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό. Και θα μάθετε περισσότερα στο 18133 ή με μια επίσκεψη στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε με τη Σοφία Βόσου και το Φιλαράκι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
10: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
11: Νέες βιταμίνες.
12: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
11: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
13: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
11: Τι εννοείτε?
13: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
14: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
18: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αυτός ο ήλιος σήμερα δεν είναι ήλιος που να μπορεί κανείς να σου τον στείλει. Είναι ένας ήλιος κίτρινος, βασανισμένος ήλιος. Ήλιος που τον σταυρώσανε κατά μεσή στον ουρανό. Μια κουστοδία μικρών παιδιών παίζοντας την αγάπη. Αυτός ο ήλιος, Κώστας Γαρίδης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
2: Φεγγάρι, μάγια. Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: ωραία μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 και 38 η ώρα. Ωραία για το παιχνίδι μας. Το ακούμε φωνές. Χθες είχαμε μια εξέλιξη πολύ ενδιαφέρουσα. Βρέθηκε μια φωνή ακόμα.
1: Και εντελώς απρόσμενη.
0: Παρά τις αντίθετες προβλέψεις. Βρέθηκε μια φωνή. Ναι. Βρέθηκε μια φωνή. Έστω και στην τύχη.
1: Τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Τι πίνουν, τι τρώνε.
0: Άρα λοιπόν, στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει με τις πέντε φωνές, μας έχει μείνει μόνο μία φωνή. Θυμίζουμε ότι έχουν βρεθεί οι φωνές. Της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα. Της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στη λέξη μελωδία. Του Μανώλη Φάμελου βρέθηκε χθες. Αποτύχει. Που λέει τη λέξη μελόδ.
1: Ούτε ο Φάμελος νομίζω το έχει καταλάβει.
0: Ούτε καν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Και εγώ για το Μανώλη. Πιστεύω σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Και έχουμε πει και τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα. Τώρα λοιπόν ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Αν βρείτε ποια φωνή είναι αυτή. Μια φωνή έχει μείνει. Κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Ναι.
0: Για να έχετε μια εικόνα. Εσείς που δεν έχετε ξανακούσει ίσως.
2: Πάντα. Έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα, έτσι κάπως τραγουδιστά. Ποια φωνή είναι αυτή, αναγνωρίσατε.
1: Δεν θα τη βρείτε.
0: Ναι, αναγνωρίσατε. Σκεφτείτε και λίγο έτσι.
1: Out of the box,
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Άλλη μία.
2: Πάντα. Έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Ποιος είναι αυτός που λέει τη λέξη έντεχνα. 500 ευρώ σας περιμένουν λοιπόν σε δωροεπιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά. Στο πρωινό της Τρίτης, 9 παρά 20. Καλημέρα, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 47 πάει η ώρα. Mm-hmm. Να σταθούμε για ακόμα μία φορά στο στεγαστικό.
1: Βέβαια.
0: Με αφορμή κάτι που διαβάζουμε στην Καθημερινή σήμερα. Yeah. Έχουμε, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, έχουμε και την αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών. Δηλαδή...
1: Αλλάζουν οι κοινωνικές σχετισμοί και αυτό επηρεάζει και τα ακίνητα, διότι...
0: Διότι τώρα, τι σημαίνει αυτό, ότι ανεβαίνουν και οι τιμές των μικρών διαμερισμάτων.
1: Ναι, εκεί γιατί που νομίζαμε οι άνθρωποι, ότι... ναι, όταν μένουν μαζί, έχουν ένα διαμέρισμα. Όταν όμως χωρίζουν, πρέπει να βρουν δύο διαμερίσματα. Αυτό ήταν μέσα από τους λόγους που πολύ συχνά και μετά την πανδημία οι άνθρωποι δεν χώριζαν και έτσι όπως έχουν πάει τα ενίκια. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά, ξέρεις, αυτό αλλάζει. Πάντως, αυτό που δείχνουν εδώ οι έρευνες, σύμφωνα με την Καθημερινή, είναι ότι τη δεκαετία από το 2011 μέχρι το 2021 ο πληθυσμός της Αττικής μπορεί να μειώθηκε οριακά. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα για τα νοικοκυριά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι μείναν περισσότερα σπίτια ελεύθερα. Φέτος μπορεί να είμαστε λιγότεροι, έστω και λιγότεροι στην πόλη, αλλά μένουμε μόνοι μας ο καθένας. Yeah. Άρα η ζήτηση για σπίτια είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον πληθυσμό. Έχει να κάνει και με το πώς ζει αυτός ο πληθυσμός. Αν ζει σε ζευγάρια ή αν ζει κατά μόνας.
0: Οπότε... Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Ωραία κατηγορία, αν τη θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 37%.
1: Πάρα πολύ.
0: Από το 2011 έως το 2021.
1: Ναι.
0: Οπότε ακόμα λιγότερα διαμερίσματα και τα μικρά διαμερίσματα που νομίζαμε ότι είναι λίγο πιο φτηνά, αφού λες, εντάξει, πόσο είναι, 50 τετραγωνικά, 40. Και όμως αυτά είναι πιο ακριβά πια.
1: Ναι, είναι αυτό που καμιά φορά ψάχνουν φίλοι και σου λένε καλύτερα να έψαχνα ένα σπίτι 150 τετραγωνικών, ενδεχομένως να βρει καλύτερη τιμή από το να ψάχνω 70 τετραγωνικά κοντά στο σπίτι μου, 80.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ.
1: Κοντά στη δουλειά μου, τι.
0: Καλά, ναι, και στη δουλειά, ναι, σωστά. Αυτό κατάλαβα και εγώ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τον Δημήτρη Μπάση από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή. Ακούμε τώρα το Μενεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στις

0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom. Αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλου. Προς όλους, βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Θεέ, ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέρια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσένη και τον

0: Σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, η ώρα πάει 9 ακριβώς. Είναι πρωινό Τρίτη, έχουμε 9 Ιουνίου. Πάμε να ρίξουμε μια ακόμα ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα και σήμερα. Έχουμε τον Κηφισό μποτιλιαρισμένο και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο το μποτιλιάρισμα ακόμα μεγαλύτερο. Ξεκινάει από το ύψος της Μεταμόρφωσης, εκεί από την Αττική Οδό, φανταστείτε, μέχρι να φτάσετε στο Βοτανικό. Επίσης, έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά και από Γέρακα μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη. Κηφισίας μποτιλιαρισμένη στην άνοδο, από την Κατεχάκη και μετά μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη, στην κάθοδο της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Στην άνοδο της Συγκρού, πολύ έντονο μποτιλιάρισμα, όπως επίσης και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, μετά την Αρδίτου του δηλαδή. Στην Εθνική Αντιστάσεως, μετά την Γυμναστική Ακαδημία, το κομμάτι αυτό που οδηγεί στο κέντρο, τη Βουλιαγμένη. Επίσης, έχουμε κίνηση στο περιφερειακό του Καρέα και στα δύο ρεύματα. Στην Παραλιακή, επίσης και στα δύο ρεύματα, κυρίως το κομμάτι από Άλιμου μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι. Και έχουμε κίνηση στην άνοδο της Πειραιός, στη Βασιλής Σοφίας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Σε πάρα πολλά σημεία.
2: Και τέλος πάντων, χάλια.
1: Ναι. Χάλια σήμερα, όντως. Δύσκολα τα πράγματα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών, πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κυρίως. Κουράγιο, δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με Μίλτο Πασχαλίδη και ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 και 9. Πάει η ώρα. 9 Ιουνίου σήμερα επίσης.
1: 9 και 9 και 9.
0: Δεν υπάρχει κάποιος ιονός εδώ, μην ανησυχείτε.
1: Ελπίζω.
0: Ναι, παρόλα αυτά, πάμε να μιλήσουμε λίγο για θερμοκρασία. Mm-hmm. Όχι απλά τη σημερινή, αλλά τη θερμοκρασία της Ευρώπης,
1: του κόσμου,
0: με όλα αυτά που συμβαίνουν και αλλάζουν. Η Ευρώπη γίνεται πια σιγά σιγά Αφρική.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς. Ο πρόσφατος καύσωνας είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Έχουμε και τον φωνικό καύσωνα του 2003, για τους λίγο μεγαλύτερους που τον θυμούνται.
1: Όλες αυτές οι ημερομηνίες ορόσημα που... Από τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα ότι αυτό που λέγαμε κάποτε, πώς λέγεται, όλα αυτά τα φαινόμενα, ότι αυτά είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, μιλάμε, ένα φαινόμενο, ο θερμικός θόλος.
1: Ναι, αυτό.
0: Που θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική εγκλωβίζονται πάνω από την Ευρώπη, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για μέρες, ακόμα και για εβδομάδες. Εμείς το ζούμε εδώ κανονικά και με τη σκόνη που έχουμε.
1: Ναι.
0: Η Αθήνα θεωρείται μάλιστα μία από τις πιο επιβαρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, καθώς τσιμέντο και καθόλου πράσινο δημιουργούν υψηλές θερμοκρασίες ακόμα και τη νύχτα.
1: Κάιρο.
0: Ναι, τέλειος Κάιρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι, και αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες, είναι ότι η Ευρώπη θερμαίνεται σήμερα ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο του πλανήτη.
1: Δυστυχώς. Ναι. Και όλα αυτά, κάθε χρόνο, όλα αυτά που λέγανε οι επιστήμονες πριν από 30 χρόνια, ότι θα έρθουν, ή αυτά που λέμε σήμερα. Αυτό, καμιά φορά που διαβάζουμε ρεπορτάζ, λένε ανέβηκε μία μονάδα η μέση θερμοκρασία, ή ανέβηκε δύο μονάδες. Και λέμε, καλά τώρα, τι λέτε, και γιατί είναι τόσο τρομερό αυτό το πράγμα. Όταν αυτό το πράγμα συμψηφίζεται, το αποτέλεσμα είναι αυτό, φυσικά.
0: Και το θέμα δεν είναι αν επιστρέφουν οι καύσωνες ή αν θα είναι πλέον κανόνας. Είναι το τι έχουμε κάνει εμείς και τι κάνουμε τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή.
1: Και να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα, ναι, όπως αυτό της ακραίας ζέστης.
0: Και να προστατεύσουμε τις ζωές μας.
1: Ναι, ναι. Και το μέλλον μας, γιατί κάπου θα το κληροδοτήσουμε όλο αυτό. Έτσι. Δεν μας ανήκει ο πλανήτης. Ωραία, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να έρθουμε να πούμε, γιατί δεν αφορά μόνο την Ευρώπη όλη αυτή η ιστορία. Να δούμε τι γίνεται με το Μουντιάλ που φέτος ξεκινά την Πέμπτη, την Παρασκευή, πότε είναι. Και γίνεται στην Αμερική, σε χώρες που επίσης έχουν πρόγνωση για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και να δούμε πώς θα κινηθούν και διάφορα μέτρα που έχουν πάρει οι διοργανωτές, η FIFA δηλαδή, FIFA δεν λέγεται, για να αντιμετωπίσουν την ακραία ζέστη που περιμένουν στην Αμερική.
0: Ωραία, αμέσως μετά το τραγούδι τώρα. Γιώργος Καραδήμος με πνίγει τούτη σιωπή. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.

0: Λαμπάδια, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τρίτης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για το Μουντιάλ που ξεκινά σε λίγες μέρες και απειλείται και αυτό.
1: Ναι.
0: Και οι παίκτες του κυρίως.
1: Ναι.
0: Διότι θα διεξαχθεί σε χώρες με μεγάλη, πολύ μεγάλη ζέστη εν μέσω καλοκαιριού.
1: Τρεις οι διοργανώτριες χώρες, δηλαδή είναι από τη Βόρεια Αμερική μέχρι το Μεξικό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι περιμένουν ακραία επίπεδα ζέστης εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής που λέγαμε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί θα περάσουν πολύ δύσκολα. Ίσως λοιπόν λέει να γραφτεί το Μουντιάλ αυτό στην ιστορία ως το πιο θερμό και με την ακραία ζέστη να δημιουργεί τρομερά προβλήματα μεταξύ αυτών στους ανθρώπους που θα είναι έξω στις ουρές και θα περιμένουν να μπουν στο γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Δεν αντέχεται να κάτσει κάτω από τέτοια ζώνη. Στους ανθρώπους που θα βρεθούν στις κερκίδες.
0: Και ενώ λέει οι ποδοσφαιριστές θα λάβουν τουλάχιστον εντατική ιατρική περίθαλψη αν τους τύχει κάτι, οι οπαδοί στα γήπεδα θα πρέπει να βρουν μόνοι τους τον τρόπο να αντιμετωπίσουν την θερμοπληξία, για παράδειγμα.
1: Ναι. Όμως και για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ ακραία. Δηλαδή το να τρέχεις 90 λεπτά με αυτή τη ζέστη δεν νομίζω ότι είναι μια συνθήκη, ειδικά για βορειοευρωπαίους που μπορούν να την αντέξουν. Επίσης, λένε οι άνθρωποι εδώ που έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ακόμα και το αποτέλεσμα, ακόμα και στην τηλεόραση να βλέπεις το Μουντιάλ, γιατί κατά ψέματα ξεκινά την Παρασκευή, θα χάσετε μερικούς ανθρώπους, δηλαδή θα τους ξαναδείτε τέλος Ιουλίου. Ακόμα και σε αυτό που θα βλέπει κανείς από την τηλεόραση έχει επιπτώσεις η ζέστη, διότι θα είναι τόσο καταβεβλημένοι οι ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην βλέπουμε καλά παιχνίδια. Δηλαδή να είναι πιο αργοί οι ρυθμοί, να μην μπορούν να ανταποκριθούν, ειδικά αν έχουν μετακινηθεί από άλλη ήπειρο. Είναι ένα τρομερό θέμα. Επίσης είναι ένα ζήτημα τα τρόφιμα. Ότι υπάρχει κίνδυνος πολύ μεγάλων δηλητηριάσεων. Δηλαδή διάβαζε ένα ρεπορτάζ διάφορα σε ό,τι αφορά στη ζέστη τις τελευταίες μέρες και το Μουντιάλ, που είναι πραγματικά τρομερά άκρο. Επίσης είδα χθες άλλο ένα μέσα σε όλα αυτά που έλεγε ότι οι αναπληρωματικοί που κάθονται στον πάγκο έχουν βρει ένα καινούριο σύστημα να μην κάθονται στον πάγκο, γιατί δεν θα αντέξουν 90 λεπτά κάτω από αυτά τα πράγματα, όσο καλά προστατευμένοι και να είναι, έτσι. Οπότε οι αναπληρωματικοί, για πρώτη φορά ίσως σε Μουντιάλ, νομίζω το έχει κάνει και στη Γερμανία μια ομάδα αυτό, μάλλον από το κρύο, όχι από τη ζέστη, θα είναι στα αποδυτήρια και όταν θέλει να τους φωνάζει ο προπονητής θα έρχονται έξω, είτε για αλλαγή, είτε για να παρακολουθούν λίγο το παιχνίδι, είτε για να κάνουν ζέσταμα και να μπουν. Είναι τρομερό το πώς προσαρμόζεται όλη η διοργάνωση στην ακραία ζέστη που περιμένουν.
0: Και οι ειδικοί λένε πως θα είναι και η πρώτη φορά που οι τηλεθεατές όλο τον πλανήτη θα δουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έναν αναπάντεχο τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή θα είναι σαν τα ζαλισμένα κουνούπια, θα παραντουράνει οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί να τους βλέπουμε σε καημένοι, σε αργή κίνηση.
0: Και σκεφτείτε και τους οπαδούς και τις ουρές για μπύρες, για τουαλέτες.
1: Ναι, δεν είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Καλημέρα.
1: Δεν τους δουλεύουμε λίγα και το Μουντιάλ είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μέλινα Κανά και τα μεταξωτά. Η ώρα πηγαίνει 9 και 18 στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου σήμερα.

0: Έλενα Κανά και τα μεταξωτά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 21 η ώρα.
1: Τώρα που έχουμε πάει Αμερική και έχουμε πιάσει τα αθλητικά, γιατί έχει γίνει πια αθλητική εκπομπή. Είναι η Ερασπορ. Δεν είναι Μελωδία. Από το πρωί που λέμε για τους τελικούς του NBA.
0: Καλά, τώρα είναι άλλο.
1: Εντάξει, για το Μουντιάλ τώρα εντάξει. Χάστε, θα του χάσετε περίπου.
0: Ακόμα
1: και
0: εγώ που δεν ασχολούμαι, αν περάσω από μια τηλεόραση που παίζει Μουντιάλ, θα κάτσω να δω κι εγώ.
1: Εντάξει, μπορεί να μην δει το.
0: Επειδή έχει να κάνει και με το αφήγημα των χωρών. Είναι αφήγημα χωρών. Οπότε δεν έχει
1: είναι
0: να κάνει
1: ταυτότητα, αυτό, είναι διάφορα αυτό, πράγματα. Αυτό. Δεν είναι το Μουντιάλ, είναι πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, αλλά τώρα έβλεπα στο Instagram τον Kevin Durant. Σας παρακαλώ, μην με ρωτήσετε ποιος είναι ο Kevin. Είναι συντριβή αυτό. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ. Ίσως είναι και στην πεντάδα, δεκάδα από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Δηλαδή τύπου Jordan.
0: Okay. Καταλάβαμε.
1: Το καταλαβαίνεις το μέγεθος. Ναι, ο KD θεότητα, ο οποίος ανέβασε τώρα μια φωτογραφία του Τραμπ. Μάλλον όχι μία, αρκετές φωτογραφίες και μεταξύ αυτών και ένα βιντεάκι που λέει ότι ο Τραμπ, ο οποίος πήγε τελικά στο τρίτο παιχνίδι των Knicks με τους Spurs, το NBA.
0: Έφαγε κάποια γιούχα.
1: Και έφαγε και τη γιούχα εκεί πέρα με τον εθνικό ύμνο. Φαίνεται ότι κοιμήθηκε κιόλας κατά τη διάρκεια του τρίτου παιχνιδιού. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο να κοιμάται στο NBA. Αλήθεια, πόσο μάλλον τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
0: Άνθρωπο να κοιμάται σε μπάσκετ γενικότερα.
1: Ξέρω το παρελθόν σου.
0: Ωραία.
1: Ξέρω την ντροπιαστική στιγμή στην καριέρα σου.
0: Όχι, okay, απλά το λέω έτσι για να το καταθέσω.
1: Δεν είναι και στο σεφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το σηκώνει ο οργανισμός μου. Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μπροστά κιόλας.
1: Στα κόρτσιτ. Ναι. Τέλος πάντων, Kevin Durant είναι μια απόλυτη θεότητα. Θέλει είναι... πολλά πάντως, έτσι. Πώς να το πω στον αέρα που να λέγεται. Πολύ κουράγιο για να κάνεις αυτή την ανάρτηση που έκανε ο KD.
0: Δεν είναι AI, γιατί σίγουρα θα πει ότι είναι AI.
1: Κοίταξε, κοινάνε AI η φωτογραφία που τον δείχνει με κλειστά μάτια, που είναι πολύ εύκολο να τη φτιάξεις. Η ανάρτηση που τον ξέρεις, τον. Τον χτυπάει πολύ, εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Κάτι μου λέει ότι θα αρχίσει ο Τραμπ να του επιτίθεται.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι όμως δεν υπάρχει μπασκετμπολίστας που είναι υπέρ του Τραμπ. Δηλαδή είναι σαν τους καλλιτέχνες και μπασκετμπολίστες του NBA. Είναι full democratics.
0: 9 και 23 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα και το Σασμό. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της οσασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου σήμερα, 9 και 25 η ώρα, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην μπερδεύεστε από το όνομα, το φυσικό αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα το συνδυάσετε το φυσικό αέριο μαζί με το ρεύμα και θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Και θα τα μάθετε όλα στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει τον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp πλέον, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Λοιπόν, και εμείς αμέσως μετά έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
3: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η Τάνια Σανακλείδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
7: 9.112 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.112 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
8: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
10: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.112 ευρώ.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
8: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Από δοκιμασίες για τον Donald Trump στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση από χτες, ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μιρέλα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος. Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται ανίχνευση του 95% των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
12: Νέες βιταμίνες.
13: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
12: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
14: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
12: Τι εννοείτε?
14: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
15: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
21: Ρισκάρεις.
20: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
21: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
20: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
21: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
20: Εξαιρετικά!
22: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
23: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
24: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
25: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έχουμε πολύ ταξιδέψει το σώμα σου κι εγώ. Έχουμε φανταστεί όσα ένα σώμα και ένα εγώ μπορούν να φανταστούν. Το σώμα μου κι εγώ έχουμε ονειρευτεί το σώμα σου σε στάσεις που ποτέ σου δεν φαντάστηκες. Δεν έχεις θέση τώρα. Τι ζητάς ανάμεσα σε μένα και στο σώμα σου? Το σώμα σου κι εγώ. Γιάννης Βαρβέρης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Οι έρωτες είναι σύγουσα μέσα μου παντού. Πάντα έντεχνα. Στο τσιγάρο που κρατώ. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 και 38 η ώρα. Εσείς ξέρετε μια εφαρμογή καινούργια που λέγεται Πόσο Κάνει?
1: Όχι, αλλά θα
0: τη μάθετε σίγουρα. Είναι μια καινούργια εφαρμογή με την οποία μάλλον οι πολίτες θα μπορούν πλέον κατά τη διάρκεια του σούπερ μάρκετ, όταν είσαι μέσα δηλαδή, στους διαδρόμους, και να μπορείς να τσεκάρεις ένα προϊόν που βλέπεις που πιάνεις στα χέρια σου, να δεις πόσο κάνει και στα άλλα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, την ώρα, αν είσαι τώρα εκεί, να κάνεις και 10 γύρους σε σούπερ μάρκετ για να πάρεις. Απλώς εντάξει, μπορεί τα πράγματα που θέλεις να τα γκρουπάρεις κάπως. Ναι. Ναι, αλλά νομίζω ότι πριν σκανάρεις το προϊόν ή με ποιο τρόπο γίνεται? Γιατί νομίζω ότι καλύτερα πριν να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή πριν πας στο σούπερ μάρκετ, να ξέρεις ότι από αυτό το σούπερ μάρκετ αυτή τη εβδομάδα έχει χαμηλές τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Οπότε θα πάρω από εδώ. Αυτά βέβαια μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν την πολυτέλεια, έχουν αυτοκίνητο, κινούνται, έχουν αρκετές επιλογές στην περιοχή τους. Γιατί σκέψω ότι οι άνθρωποι στο κέντρο έχουν ένα μικρό σούπερ μάρκετ που αναγκαστικά σε αυτό θα πάνε.
0: Σίγουρα όμως επηρεάζει τις αποφάσεις σου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί λες, άμα είναι φτηνότερο αλλού, όπως είπες και εσύ, θα τα γκρουπάρω τα ψώνια μου και μια φορά το μήνα θα πάω στο μεγάλο σούπερ μάρκετ ή σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Ή σε άλλο, ναι.
0: Για να πάρω αυτά που θέλω στις καλύτερες τιμές. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη εφαρμογή, αν όντως τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.
1: Δεν υπάρχει ακόμα.
0: Λέει σε λίγες μέρες ξεκινάει.
1: Σε λίγες μέρες.
0: Ένας καταναλωτής, σε λίγες μέρες, ας δείξουμε μια πρώτη έτσι, εμπιστοσύνη. Ένας καταναλωτής λέει που θα βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, ας πούμε, αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν τη βρίσκει φτηνότερα κάπου αλλού. Έτσι πάει. Προϊόν-προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Την πέμπτη, δέκατη φορά θα ξέρεις. Αν και νομίζω ότι ο λόγος ανταγωνισμού
1: αλλάζονται συνέχεια. Για να δούμε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ
1: εμείς. Πόσο κάνει, λέγεται.
0: Ναι, πόσο κάνει με λατινικά.
1: Με λατινικά.
0: Και EI στο τέλος. Του εΙΙΟΤΑ δηλαδή.
1: Ναι, το κάνει έτσι.
0: Σε λίγες μέρες, υπομονή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Παπαζό και Ακύλα. Είναι το Ατελιέ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 10 παρά 20 ώρα στο πρωινό της Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τρίτη 9 και 46 ώρα σα θυμίζουμε και το χρωματοκιβώτιο. Mm-hmm. Που είναι το μεγάλο μα παιχνίδι και την Παρασκευή που μα έρχεται θα δώσει 9.112 ευρώ. Αν σα ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντα μόνο win. Τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τι 4, τότε θα γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση την κάνει η συνάδελφό μα από τον Red, η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Αλλιώς χάνετε η κλίση. Δεύτερον, μόλις απαντήσετε με το καλό, να πείτε στην Πινελόπη, όχι στη Μέρη, στην Πινελόπη αυτή τη φορά, πως το ποσό στο χρηματοκιβώτιό μας είναι 9.112 ευρώ. Και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Αμέσως κερδίζετε.
0: Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής. Που ισχύει, γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό.
1: Για να το μάθουμε.
0: 9.112 ευρώ. Σκεφτείτε πόσο έτσι πιο εύκολα θα είναι οι επόμενες, πόσο πιο εύκολες θα είναι οι επόμενες μέρες με αυτά τα χρήματα. 9.112 ευρώ. Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και ο Λέξ. Το τραγούδι Φύγε. Ακούτε Μελωδία. Η ώρα πάει 9 και 48 στο πρωινό της Τρίτης.

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Και καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι ο πρωινό Τρίτης. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Επίσης και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια σας. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Επίσης και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια σας.

0: επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ξεχάσει ότι έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο που όσα ταξίδια να σταματήσεις απλώς πηγαίνουν αεροδρόμιο. Να το έχετε και εσείς στο νου σας. Να κανονίσουμε όλοι μαζί το πρόγραμμά μας. Τι κάνετε? Καλημέρα. Είναι πρωινό Τρίτης, 10 και 11. Πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας. Μέχρι τις 2, Ελένη Τσαλιγοπούλου με την εκδρομή για τη συνέχεια. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και κάθε φορά βεβαίως θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

πολυκίνηση αυτή τη στιγμή που είναι 10 και 18 στο Κηφισό βεβαίως. Και μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας από εκεί, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Πολλή κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών πριν το Χαϊδάρι, πηγαίνοντας προς Καραμαγκά. Και αρκετή κίνηση σε τμήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά όχι με ιδιαίτερα προβλήματα και στην Κηφισίας, ξεκινώντας από το Νέο Ψυχικό, φτάνοντας μέχρι και το Δάσος Συγκρού. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, είναι πρωινό Τρίτης και είναι το 6956614992 για τα δικά σας νέα, για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Σε όποιον αρέσουμε για τη συνέχεια, για τους άλλους ξέρετε, δεν θα μπορέσουμε ούτως ή άλλως, και να το προσπαθήσουμε, αν δεν τους αρέσουμε, δεν θα μπορέσουμε. Δήμητρα Γαλάνη, με λίγα λόγια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

Μια που ακούστηκε, μια που αγαπήθηκε, έτσι με συνοπτικές διαδικασίες στο Βάλς των Ονείρων, μια ερμηνεία από τη Μαριάννα Κατσιμίχα που συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Έτσι φτάσαμε λίγο πριν την ενημέρωσή μας. 10:30 έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για να μας πει τι συμβαίνει και αμέσως μετά Βασίλης Σκουλάς, Μανώλης Λιδάκης μαζί και τούτο το μήνα. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Αυτό το τραγούδι
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Αν μ' αγαπώ.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
1: Είναι του Γιάννη Σπανού. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Αποδοκιμασίες για τον Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση από χτες ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μιρέλα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος. Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται ανίχνευση του 95% των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Κάθεσε στο μισό. Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας. 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη!
12: Όλα, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win, winning awaits!
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
0: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Είμαστε το σύμπαν που παρατηρεί τον εαυτό του. Είμαστε σαν την ήρυδα του ματιού που δημιούργησε το γαλαξία, κατ' εικόνα και ομοίωσή της. Είμαστε προπαντός η στιγνή επιφάνεια του καθρέφτη. Εκείνη που παλινδρομεί ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο είδωλό του, μόνο που δεν θυμάται προς τα πού να πάει. Καθρέφτης και είδωλα, Κωνσταντίνος Μπούρας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πρωινό στο Μελωδία 10 και 39. Κώστας Μακεδόνας και μόνο μια φορά έφυγε από τον αέρα μας. Για να σας πω εγώ τώρα για το χρηματοκιβώτιο 9.112 ευρώ. Είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Κάθεται εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Την Παρασκευή θα ξέρουμε αν θα βρεθεί νικητή ή νικήτρια. Ενώ μεταξύ 4 και 5 η Πινελόπη Αναστασοπούλου κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα αυτή τη φορά. Εσείς πρέπει να θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 9.112 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Και μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telena, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η Μαρίνα Σπανού έρχεται τώρα στον αέρα μας με το ταξίδι Άλκησες Πρωτοψάλτη αμέσως μετά και όλα αυτά που φοβάμαι. Καλημέρα.

0: βλέπω εδώ ότι τα παιδιά, η Ματούλα και ο Δημήτρης, έχουν αφήσει ανοιχτό ένα άρθρο για την νέα εφαρμογή για σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Πόσο κάνει είναι το όνομα αυτής της εφαρμογής και η αυθόρμητη σκέψη είναι ότι όσο και να κάνει, ακριβό θα είναι, όπου και να το βρίσκεις. Αλλά για να πούμε και την ουσία της είδησης, μέσω του πόσο κάνει θα μπορούμε, λέει, κατά τη διάρκεια των αγορών μας να αναζητήσουμε συγκεκριμένα προϊόντα, να ενημερωθούμε άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά και μέσα στις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεσή μας αυτή η νέα εφαρμογή. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, είναι πρωινό Τρίτης, είναι 10 και 49 και σε λίγο τα ξαναλέμε.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς απάντηση μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Με αγκαλιά και πάμε. Ορίστε, ωραία, απλά πράγματα. Εκεί δηλαδή ακριβώς όπου βρίσκεται η ουσία. Ελευθερία Αρβανιτάκη και πρωινό Τρίτη στο Μελωδία 11 και 11. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Πιξ Λαξ για τη συνέχεια, να με θυμηθείς. Αμέσως μετά ο Λάμπρος Βασιλείου με το δέντρο. Και να ρίξουμε και μια ματιά αν έχουν γίνει καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους Αθήνα σε λίγο. Καλημέρα και πάλι.

Okay, Φυσό συνεχίζει να έχει τις δυσκολίες του. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Τώρα κίνηση έχει από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα όπως βλέπω από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά. Και πάμε τώρα, αλλάζουμε δρόμο στην Κηφισίας από το Άλσο Συγκρού μέχρι το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Στην Κάθοδο έχει πολλή κίνηση, όπως και από το ύψος του Γυροκομείου μέχρι και την Πανόρμου. Έτσι έχουν τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας αυτή τη στιγμή που είναι 11 και 17. Το 695-6614-992 είναι πάντα στη διάθεσή σας, να θυμάστε, για τη δική σας καλημέρα, για τα νέα σας, για να κάνουμε παρέα με λίγα λόγια και για τα μηνύματά σας που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Θοδωρής Βουτικάκης για τη συνέχεια με το τυχερό αστέρι και αμέσως μετά Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Δαλάρας μαζί, που είναι τα χρόνια σε ζωντανή ηχογράφηση. Καλημέρα.

Για πάμε να σας πω αν έχουμε αυτές, να δούμε αν έχουμε αυτές τις τρεις συνήθειες που διαβάζω τώρα σε ένα άρθρο στο Psychology Today και μετά θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Αν αφήνετε να πέσει και κάτι κάτω, δηλαδή αν δεν θέλετε να λέτε την τελευταία κουβέντα, αν δεν είστε σε μια μόνιμη κατάσταση διαρκούς αντίδρασης για να απαντήσετε ή να δράσετε ακαριαία, αν προστατεύετε την ξεκούρασή σας, κυρίως τον ύπνο σας, και αν δεν μπορεί ο ύπνος σας να έχει μεγάλη διάρκεια, έχετε μικρές στιγμές χαλάρωσης μέσα στη μέρα. Και το τρίτο είναι ότι αν αποφεύγετε την περιττή προσπάθεια, ξέρετε δηλαδή ότι για κάτι που μπορεί να προσπαθήσετε όλο αυτό να είναι άσκοπο, οπότε απλώς το αφήνετε στην άκρη. Όχι, δεν είστε τεμπέληδες, δεν είμαστε τεμπέληδες, όπως λένε οι ψυχολόγοι και δίνουν και ένα πάρα πολύ ωραίο όρο. Όριμη μορφή αυτορύθμισης. Να το έχουμε στο νου μας την επόμενη φορά που ή θα σκεφτούμε έτσι για τον εαυτό μας ότι πρόκειται περί τεμπελιάς, ή μπορεί κάτι να πάρει ταυτί μας ότι λένε για μας όταν έχουμε αυτές τις τρεις συνήθειες. Η απάντηση είναι ότι απλώς έχουμε μια όριμη μορφή αυτορύθμισης και συνεχίζουμε τη μέρα μας και τη ζωή μας. 11 και 26 πρωινό Τρίτη στο Μελωδία. Έρχεται σε λίγο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Αμέσως μετά, πες μου μια λέξη. Δημήτρης Χόρν και Μέρη Κοντού μαζί. Καλημέρα.

0: Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Από δοκιμασίες για τον Ντόναλτ Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση από χτες ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μιρέλα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος. Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται ανίχνευση του 95% των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μες στο σπινθυροβόλο τζάκι των μαλλιών σου ανασένω τη μυρωδιά καπνού, ανακατωμένου με όπιο και ζάχαρη. Μέσα στη νύχτα των μαλλιών σου βλέπω να λάμπει το άπειρο του τροπικού κιανού. Ένα ημισφαίριο στα μαλλιά, Σάρλι Μποντλέρ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πρωινό Τρίτη στο Μελωδία. Γιάννης Κότσιρας, πώς μπορώ, μόλις έφυγε από τον αέρα μας, για να σας πω τώρα για το χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο μεταξύ 4 και 5. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αυτή τη φορά κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 9.112 ευρώ είναι το νέο ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να έχετε δίπλα σας την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 το κινητό σας και να απαντήσετε αμέσως, γιατί μπορεί να είναι η Πινελόπη. Απαντάτε λοιπόν στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέτε και το ακριβές ποσό. Θα σας ρωτήσει εξάλλου τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Και αν πείτε 9.112 ευρώ, τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Μέχρι Παρασκευή στις 4 ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μελωδία.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους, για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία, να ξαναπώ ακόμα μια φορά το ποσό. 9.112 ευρώ. Κόστος media τελανέσαι μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής από ισχύ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια με το Σ' αγαπώ και αμέσως μετά Μίλτος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα.

0: Φαντάζομαι στα μέσα του προηγούμενου μήνα που υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για μια ολόκληρη μέρα από πολύ έντονη οσμία αερίου, κυρίως στα νότια προάστια. Μέχρι σήμερα το μελετούσαν οι ερευνητές και όπως διαβάζω τώρα στα νέα, φαίνεται ότι βρήκαν ότι ήρθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και η οσμή συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή. Η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας φαίνεται να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο, το οποίο όμως δεν έχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και λύθηκε το μυστήριο και τίποτα δεν πάθαμε. Πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς απάντηση μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Περίσεψα πάλι, μόλις που μ' άγγιξες με την άκρη των ματιών σου και ας ήμουν κάποτε το αγαπημένο σου σώμα. Τροπικοί δείκτες, Κωνσταντίνος Μουσάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

τώρα θα αντέχουνε αηδέ. Σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωση.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.

0: Βαρουφάκηδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729, 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια, Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Πιάνω.
6: Πιάλω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Δέσμε. Ένας άγγελος που έπεσε στη γη. Δεν μιλάω τη γλώσσα σας. Δεν κοιμάμαι, δεν τρώω, δεν θυμάμαι. Αν με ψάχνει είναι εύκολο. Ονειρέψω τα νησιά, τη θάλασσα, τον ήλιο της πατρίδας μου. Μιλάμε με τα κοχύλια και τις γοργόνες. Άμποτη και παλήρια είναι αυτή η αγάπη. Πλημμυρισμένη από φως. Χορεύω με τα σύννεφα. Φυλάω την τύχη μου. Όσο ολεμείο τραγουδώ. Από τον ήλιο και τη θάλασσα γιατρεύω τις μελανιές και τις πληγές μου. Ζορίζομαι να γελάσω. Αυτή είναι μια άλλη ζωή, λουλουδάκι μου. Σολεμίο, Μυρτό Τάσιο.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη!
6: Όλα, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win. Winning awaits!
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλη συσκευασία Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ακούμε μπροστά.
2: Ο Γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναυποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: People have repower. People have
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Είμαστε το σύμπαν που παρατηρεί τον εαυτό του. Είμαστε σαν την ήρυδα του ματιού που δημιούργησε το γαλαξία κατ' εικόνα και ομοίωσήν της. Είμαστε προπαντός η στιγνή επιφάνεια του καθρέφτη. Εκείνη που παλινδρομεί ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο είδωλό του. Μόνο που δεν θυμάται προς τα πού να πάει. Καθρέφτης και είδωλα, Κωνσταντίνος Μπούρας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: παραθήκων. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αγαπήσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Μετά από λίγο μαθαίνεις την ανεπαίσθητη διαφορά ανάμεσα στο να κρατάς το χέρι και να αλυσοδένεις μια ψυχή. Και μαθαίνεις πως αγάπη δεν σημαίνει στηρίζομαι και συντροφικότητα δεν σημαίνει ασφάλεια. Και αρχίζεις να μαθαίνεις πως τα φιλιά δεν είναι συμβόλαια και τα δώρα δεν είναι υποσχέσεις. Μαθαίνεις. Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου ένα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θείε, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Τιμονεύω. Αλυσόδεσα τα αγριεμένα κύματα. Έριξα την άγκυρα βαθιά. Σταμάτησα σήμερα το χρόνο. Τον έδεσα στα πράσινα φύκια. Εαρινό ταξίδι. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 90.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
9: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
8: Θέλει
9: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
8: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Απανώ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου. Με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.
3: Θέλει μελωδία.

0: σου γονιώσω.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίγου. Γιατί αξίζει.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, φέτα Pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδο κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Τα παθήματά της είχαν ένα χαρακτήρα αλόκοτο που δεν μπορούσε να τον προσδιορίσει. Δεν ήξερε από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Αισθανόταν έναν κόμπο στο λαιμό κάθε φορά που θα άρχιζε να μιλάει. Περνούσε συχνά, ώρα πολύ, χωρίς να αρθρώνουν ούτε μια λέξη. Οι λέξεις, τα λόγια, ξαφνικά του λείψανε. Έμεινε βουβός μπροστά της πολλή ώρα, ανίκανος να αρθρώσει μια λέξη. Η καταγωγή του προφορικού λόγου, Νάνος Βαλαωρίτης.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: πάγω.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Έτσι νικέται ο δαίμον. Δύο χέρια σφιχτά, δεμένα. Της ύπαρξης δύναμη και ελπίδα. Αλλιώς δεν υπάρχουμε. Ευδαιμονία, Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
9: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
8: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
5: Πάντα έντεχνα.
10: Έλα, πάρε με.
5: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Λεωνόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Γράμματα που έγραψε στο βλέμμα τους η αγάπη. Όνειρα που κέντησαν στον ύπνο τους οι αράχνες. Ο θάνατος σαν ύφασμα σύρθηκε ανάμεσά τους. Έσβησαν έτσι τα λαμπρά τους μάτια, σαν λιχνάρια. Μικρός θρήνος, Νάνος Βαλαωρίτης.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενή.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
8: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή

0: στο 2310-517-176.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να κουμπίσεις τα αυτή στο λεπτό μεσότυχο του πατρικού σου. Να ακούσεις ξανά τα παραμύθια και τις ματωμένες ιστορίες. Μικρά Ασία, Αρμενία, Μακρόνησος, Γιάρος. Να ακούσεις ξανά την ιστορία που ανοίγει δρόμο για το αύριο. Μήνυμα. Κωνσταντίνος Χινιώτης.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: δώσεις και κρατήσεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί
5: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: ας τελειώσει τώρα ο χρόνος. Μάτια, μάτια, μάτια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στις αμμουδιές, θυμίσου, οι πεθαμένοι καθώς περνάς γυρεύουν να μιλήσουν. Κείνα που χτίσαμε θα μας γκρεμίσουν. Μοιάζει να νίκησαν οι νικημένοι. Τούτη την άνοιξη κανείς δεν ξέρει. Ο ποταμός μου γέμιζε το στόμα και ο ήλιος με κρατούσε από το χέρι. Τα άλογα γύριζαν χωρίς το σώμα. Όταν ξανάρθαμε το καλοκαίρι, Θεέ μου, πώς άλλαζαν οι πύργοι χρώμα. 3. Νάνος Βαλαωρίτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

Απειλή λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

πάντα φεύγουνε. Οι φίλοι όλα τα αντέχουνε. Αιδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Θα αργήσεις να δεις το βλέμμα μου ξανά. 90 χρόνια μετά θα ξανάρθει, λένε. Την ευκαιρία αυτή μη χάσεις. Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Σ' αγαπώ εκ βαθέων, από τα έγκατα της γης. Ισοπύρωνος άξονάς μου, αδιάλειπτα τριγυρίζω γύρω σου. Το άλλο κόκκινο φεγγάρι, Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με αγκαλιά, και εγώ να λέω να με.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Θέλει μελωδία.
4: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Καημός αλήθεια να περνώ, του έρωτα πάλι το στενό, ώσπου να πέσει η σκοτεινιά, μια μέρα του θανάτου. Στενό, βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό, τι μου στοιχίζει στην καρδιά του ξαναπέρασμά του. Ερωτικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
4: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
5: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: βραβεία που περνούν τον Βόσπορο.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είναι ψυχές πλασμένες από μάρμαρο και άλλες από χαμόγελο. Είτε πόνο, είναι και μία πλασμένη από τριαντάφυλλα. Όμως εκείνη δεν τη φανερώνω. Μυστικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το γράμμα λιτό, σεμνό, σταλμένο 50 χρόνια πριν. Πόσες στάσεις, πόσα γραφεία, πόσα χέρια το κράτησαν, ώσπου βρέθηκε στα χέρια τους. Αδελφός σας έπεσε χτυπημένος υπό απεργοσπαστών σε μεγάλη απεργία των σιδηροδρομικών. Ένα γράμμα, $300 και ένα σημαίνιο αστέρι, ένδειξη τιμής του Συνδικάτου Σιδηροδρομικών μιας Αμερικάνικης Πολιτείας, ο ξενιτεμένος αδελφός σε έναν τόσο δαφάκελο. Το γράμμα, Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα 11.

0: πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για σένα δεν είχε τίποτα ο κόσμος. Για μας τα λουλούδια και η θάλασσα. Τα λουλούδια και η λαμπρή. Χωρίς δαχτυλίδι στο χέρι. Περιχαρακωμένη στη μοίρα σου. Ψήλωνες μέσα στη μοναξιά σου. Μας μάλωνες με την πίκρα σου. Η εκλογή μου. Νικηφόρος Βρετάκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μας πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος, πάντα αρχηγός για ιδέα.